0: λαχέμ αμίγος λιτασέκι μαχωτένετ. Εν λαχέμ ασπίκ τσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.

να μην αγαπητήσω σε κάθε. Σε γυαλί στα τετέρα. Τι μαγιά σου κοίτα, τι μαγιά σου κοίτα. Θα μου κάνει χασό για να μην μαγιά η μυαλά. Δεν κάνει. Μπορεί να μην το αφήσω. Θα μου κάνει.